τριών. Μην αναντήσεις. Θα φύγει όπως ήρθε στις 6 το πρωί. Παίρνω στάλι ένα τραγούδι που δεν ξέρεις.